μια παραχαστούρη. Μπάγλος λάμπα έπουν αριακού μακαρνέ. Σαρέγσε να του αγλεγετ σασαρνάν σαρνρακάνε. Τα βισπίλε λεγιάν ρακά σαρνράγι. Βιρέχ πάτε λουμάμπαχ καμεδάν δαναλάγκα. Λουμάκου καμεδάν τεμπούρ ινίτ καμεδάν τζουρίτ. Κα ήριν βαλατία μπαλατάμ τα μασμάτα. Και του χαγιά ανανά.